εικόνα να ανάψω κι ένα. Μα σου μόνο που με έκανε μια αγάπη πάλι η φωτιά μου αλλοιώνουσα. Ο ακόμα το μισό του αντανομούν.